0: καλησπέρα. Πώ ζήσω, Μόνο.
1: Μόνο με την κόρα σαν παλιά, πώ ζήνα.
0: Entendeu?
1: Eu disse
0: e você comendo.